Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς «Το Λαπόρτο» της Δέσπος Ορφανίδου, που πήρε μέρος στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2025 που διοργάνωσε το ΡΙΚ.

0: σταμάτα! Σταμάτα! Νευκή σου ο αστυνομικός! Νευκή σου να σταματήσεις! Παναγιά μου, κάτι έγινε να λέω, πως κάτι θέλει να μας πει! Παναγιά μου, δεν μπορεί να θέλει να μας πει, αράγε!
1: Εντάξει, μαρούλα μου, εντάξει, να σταματήσω! Είδα τον τζεϊό! Απλά ήταν επικίνδυνο να παλουκώσω απότομα το αυτοκίνητο τζάμι. Έτω, δείχνω με το τραφικέντερ μου και σταματώ.
2: Γεια σας! Παρακαλώ πολλά, το άδεια οδηγού σας μπορώ εγώ να έχω για να δω, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ορίστε. Μα τι συμβαίνει, τι έγινε κύριε Τροχονόμε, έκανα κάτι?
2: Εσείς κύριος Γεωργίου επεράσετε το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
3: Παπά, παπά, εμπολά ωραίο το καπέλο που φορεί ο κύριος αστυνομικός, αλλά φοβούμαι να του το πω εγώ. Πέτω το εσύ, παπά. Έχει εκείνα τα τετραγωνούθια γύρω-γύρω. Να αρέσκει μου πολλά, παπά. Εμπούτουτα που φορούσε τηλεόραση είναι ηθοποιή.
1: Ναι, άκουσε σε σίγουρα, μέλπο μου. Έτσι που φωνάζει, δεν είναι ανάγκη να του το πω κι εγώ.
2: Ευχαριστώ σε πολλά, η δεσποσίνη.
1: Υπερεύηκα το όριο ταχύτητα. Μα αλήθεια. Μα δυνατό. Ούτε καν το αντεληφθήκα. Ειλικρινά, κύριε Τροχονόμε, δεν το αντεληφθήκα καθόλου. Συνήθως είμαι πολλά παρατηρητικός σε τούτα τα πράγματα. Προπάντων και προσέχω πολλά και με το μιλίμετρο. Δεν ξέρω αλήθεια έναν που έγινε. Αλήθεια. Απολογούμε, αν κατά λάθος έκαμα κάτι παράνομο, δεν το έκαμα επίτηδες. Απλώς δεν το κατάλαβα. Απολογούμε.
2: Λυπούμε πολλά, κύριος Γεωργίου, και εγώ πιστεύω εσένα, αλλά πρέπει εγώ να καταγγείλω εσένα. Πρέπει εγώ να κόψω σου λαπόρτο. Ακούμε και εμείς οι αστυνομικοί συνέχεια τούτα τα μασκαραλίκια. Εν βρίσκω τώρα τη λέξη, δηλαδή τις δικαιολογίες θέλω να πω. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μεθορούμε τον παρανομία. Έχει πολλούς που μας τα λαλούν τούτα για να δικαιολογηθούν, ξέρεις. Εν και ο συνάδελφος τσαμέ που είδε το ραντάρ και εκείνος, εγώ εν είμαι μόνος μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλίμονο. Κάμνετε εσείς τη δουλειά σας. Αλλά σας λέω, δεν το αντελήφθηκα καθόλου. Ζητώ συγγνώμη ειλικρινά.
2: Εντάξει. Έλα το χαρτί, το λαπόρτο. Και γράφει πάνω. Στις 25 του Αυγούστου 1971 πρέπει εσύ προσωπικά να πάεις στη Λεμεσόν. Όχι στην Παχόν που μηνίσκεται. Στη Λεμεσόν στο δικαστήριο για να πληρώσεις το λαπόρτο. Έγινε άλλος πως κύριος Γεωργίου. 25 του Αυγούστου. Και να σου φάει ούλο το πρωί να το ξέρεις. Και να πρέπει να πιάσεις άδεια και από το δουλειά σου. Εντάξει κύριος Γεωργίου, όπως σου λαλώ, όχι να εξιάσεις. Η μάτι σου, η σκέψη σου, πας τούν το χαρτί. Πας το λαπόρτο. Αν πας και εξιάσεις, χάτε τώρα. Πιένε στο καλό και γιαβάς.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Α, Παναία μου, μαρούλα μου. Ξέρεις είναι το πρόβλημα τώρα. Στις 25 Αυγούστου, εγγύνον το σεμινάριο μπορεί να μας κάνουν στην τράπεζα, που είναι πολλά σημαντικό για τις εξετάσεις που είναι να δω για τις προαγωγές. Άμα είναι να πιάσω άδεια να πω στη Λεμεσόν, να το χάσω. Και ύστερη σύνταλος είναι να γράψω καλά στις εξετάσεις.
0: Άτε τώρα τα ευλοημένα. Και είναι η μόνη ευκαιρία να πιάσει την προαγωγή που καρτέρα τόσο καιρό. Για να μπορέσουμε επιτέλους και εμείς να κάνουμε κοινόν το δάνειο, να χτίσουμε το σπίτι μας. Μια και έχουμε το οικόπεδο στη Λέμεσο. Τώρα, τα ούλα τζάμε. Ουφου, ούλα ανάποδα.
1: Έμπειραζε μαρούλα μου, έμπειραζε. Με μαραζό, έμπειραζε. Έχει ο Θεός. Έτω. Τώρα έχει 20 λεπτά που πάω σαν τον κάτω. Ένα ανοιχτωθούμε, αλλά το πάθημα έγινε μου μάθημα. Πάντως, ορκίζομαι σου, ένε κατάλαβα ότι επέρασα το όριο. Πρέπει να μπας στο τσάς που μας επιάνει το ραντάρ.
0: Κόκο, είναι που γίνηκε πάλι. Δε που το καθρεφτό ήσου να δούμε. Βουρά πάλι περιπολικό της αστυνομία τσέρκεται εξώ πίσω μας. Μα δε το, άδε το, είναι τέλος βουρά και κόφκει τις κούρβες. Και πεσί και πουρούες. Αμάνα μου και έτσι μαύρο που είναι πολλά φοητσάρικο. Κάποιος θέλει να φτάσει άλλο πως. Άραγε να περάσει κανένας υπουργό και βιάζεται. Άραγε έγινε κανένα δυστύχημα πιο κατ' ομή κάκο. Πας στην κούρβα της πέτρας του Ρωμιού. Παναγία μου, βοήθα τον κόσμο σου, Χριστέ μου.
1: Είδα το μαρούλα μου. Αφού βουράξω πίσω μας. Όπως κάτι έργα που θεωρούμε σαν να ζήτημα ζωής και θανάτου. Μα σαν να είναι εμάς που θέλει να φτάσει. Ξαφαίνεστε. Εμείς πάντως έχει 20 λεπτά που την ώρα που μας ελαπόρτα μου βγαίνουμε σαν τη Σελώνα.
0: Νεύκη μας Κόκο, νεύκη μας. Παίζει πουρουές συνέχεια. Θέλει να σταματήσουμε. Παναγία μου, πολλά φοητσάρικο πάντως έτσι που έρχεται κατά πάνω μας το μαύρο το περιβολικό. Α, Παναγία μου, έκοψες μας το δρόμο. Σταμάτα, Κόκο, σταμάτα.
1: Ε, καλά.
0: Α, Παναγία μου. Τώρα, ένα μαζόκι λαπόρτο να λόπος γιατί πιένουμε πολλά σιγά. Τώρα και να δεις. Α, Παναγία μου, Παναγία μου.
2: Κύριος Γεωργίου, ευτυχώς εμείς προλάβαμε σας.
1: Μα τι συμβαίνει, τι έγινε.
2: Κύριος Γεωργίου, χωρίστον το λαπόρτο. Εγώ έτω, Σίζω το. Είναι σημαία διανεσού να πιάσεις υπό δουλειά σου, με να κόψεις εσού να έρθεις λεμεσό μέσα στα δικαστήρια να βουράς και ούτε να ταλαιπωρηθείς με τίποτες.
1: Μα, καταλαβαίνω.
2: Έτω, εσού κύριος Γεωργίου, είσαι πολλά καλό άνθρωπος. Έτσι καλό άνθρωπος και ευγενικό άνθρωπος, εγώ εν ξαναγία. Εσού αντί να αγκριστείς μαζί μου και να σε πιάει το λάωμα και να φωνάζεις μου, όπως μου κάνουν άλλοι, είπες μου εμέναν και ευχαριστώ και εσού εζήτησες μου εμέναν η συγγνώμη. Οι δυο κορίτσες, τώρα πεις, εμπορούσαν σαν το ημεθυσμένες και άμα να γιώκοψα τους στο λαπόρτο, έπιαντες το γυνάτι και παουρίζαν μου κιόλας.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Εν έχω λόγια πραγματικά. Ευχαριστώ σου πολλά κύριε αστυνομικέ. Εν ξέρεις πόση σημασία έχει τούτη πράξη σου για μένα. Πόση σημασία. Το όνομα σου αν επιτρέπετε.
2: Οσμάν Κιούλογλου. Μηνίσκο είδαμε στο αυδί μου που τον καιρό μου ενήθηκα. Άντε πάνε τώρα στο καλό και μακάρι εγώ να έχω να κάνω κάθε μέρα με πλάσματα σαν εσάς.
1: Ευχαριστούμε σου πολλά κύριε Οσμάν.
0: Ευχαριστούμε σου. Γεια σου.
1: Γεια χαράς.
0: Μάνα μου κόκο μου. Μα ντάν που ήταν τούτο. Μάνα μου είναι τα καλός άνθρωπος. Είναι τα καλό πλάσμα. Ύστερα από 20 λεπτά να το μετανιώσει. Επειδή λαλή μίλησες του και φέρθηκες του καλά. Και να βουρά να μας φτάσει να μας πει ότι να σχίσει το λαπόρτο. Εν το πιστεύω.
1: Πίστεψέ το μαρούλα μου, πίστεψέ το. Είναι τα σχέση να έχει αν ο άλλος είναι Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος ή οτιδήποτε άλλη ράτσα. Ο άνθρωπος ο καλός είναι άνθρωπος καλός. Ό,τι ράτσα γίνανε. Γιατί εξίασες πως τον αρφό σου τον κοστί 16 χρονών κοπελούιν. Τότε το 55 είναι ένας Τουρκοκύπριος που έπιεν και μαρτύρησε στον Τούρκο δικαστή ότι ήταν μητά του. Οξά ήταν να τον κρεμάσουν οι Εγγλέζοι. Πως ήταν για μέ την ώρα που έπαιξαν η πόμπα. Εγλίτωσαν την με 4 χρόνια στα κρατητήρια. Τούτες ιστορίες έμπρεπε να ξεχάνονται. Είναι ιστορία ολόκληρη τη Κύπρου μας, που ετράβησε τόσα η φτωχή που τούτους όλους τους κατακτητές που περάσαν από την Κίνδη. Και βασανίσαν την, ελεηλατίσαν την, έκαναν τη τόσα και τόσα, κι όμως άντεξε μέσα στα ζαμάνια και στους αιώνες.
0: Ναι. Εν έχει σχέση, Κόκο. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος και τα καλά που κάνει να του έρχονται πίσω διπλά. Έτσι δίκαιο και αφιλεύς πλάχνων αστυνομικών είναι ξένα είδα πάντως. Και προπάντων χωρίς να μας ξέρει, χωρίς να έχει κανένα συμφέρον, χωρίς τίποτε. Έμεινε στο νου μου.

0: Γεωργίου, διευθυντής τμήματος Δανείων, λέγεται παρακαλώ. Ναι, ναι, μαρούλα μου. Όχι, μεν με περιμένεις για φάι. Πρέπει να δώσω μια υπόθεση του τελευταίου πελάτη για σήμερα, γιατί πρέπει να υπογράψω τι θα γίνει με το δάνειο του. Τώρα που συγκυριστήκαμε τέλεια στο νέο μας σπίτι, με χρειάζεσαι συνέχεια μες στα πόθηκια σου. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, λαλός. Κάμνει πάλι τη βουγιουκλάκιν η κόρη μα και τραγουδάει ο χορεύκια και θέλει να κάνει μες στην αυλή παράσταση για τους γείτονες όπως έκαμνε και στην Πάφο. Κατάλαβα. Τα συνηθισμένα της δηλαδή. Ελπίζω να μην πει πάλι στις φίλες της ότι η αλήκη εθεία της και να έρθει να τη φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας τη Λέμεσο. Ναι, να την προλάβω την παραστασή της. Πέτεις να μην ανησυχεί. Άτε, γεια σου προς το παρό. Άτε, να δω τώρα και το δάνειο του πελάτη μας. Οδηγίες για τερματισμό δανείου για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται πιο κάτω. Το οικονομικό προφίλ του εν λόγω πελάτη της τράπεζάς μας, ο οποίος από τούτε και στο εξής θεωρείται ως μη αξιόπιστος πελάτης και ενδείκνυται η άμεση πάραυτη διακοπή του δανείου του κλπ. Κλπ. Μάλιστα, οφειλόμενα ποσά κλπ. Ως προς το όνομα Οσμάν Κιούλογλου από την αυδή μου. Αριθμός δελτίου ταυτότητος Οσμάν Κιούλογλου. Δεσποινής Ελένη, ειδοποίησε αμέσως σε παρακαλώ να έρθει στο γραφείο μου ο κύριος Μάριος, ο υποδιευθυντής του καταστήματός μας, ο κύριος Πόλιος, ο τμηματάρχης Α και ο κύριος Μιχάλης, ο τμηματάρχης Β. Έχουμε επίγουσα σύσκεψη. Ευχαριστώ.
1: Κρατήριο ζητά να ξαναυκεί στη σκηνή. Πιένε.
2: Εντάξει, πάω άλλη μια βολά.
1: Κεμάλ, μου είμαι πάρα πολλά ευτυχισμένη. Πολλά, τόσο ευτυχισμένη. Ούλα πάμα, σύσυμπο είναι όραμα των τελευταίων καιρών. Η αγάπη μας που άθισε και έγινε τεράστια, δυνατή και μαγική. Η επιτυχία και τούτου του τελευταίου σου έργου που παίρνει τις καλύτερες κριτικές όπως και οι προηγούμενες σου παραγωγές. Η δική μου καταξίωση στη δουλειά που λατρεύω και που εμπού μωρό που ονειρεύκουμε να κάνω τούτη τη δουλειά και να υπηρετώ το χώρο της τέχνης. Το μόνο πράγμα όμως που τα σκιάζει του ταούλα.
2: Το μόνο πράγμα που τα σκιάζει του ταούλα, είπες μου το αγάπη μου, χίλιες βολές. Εν η έννοια σου για τους δικούς μας που να μάθουν πως εγώ είμαι Τουρκοκύπριος. Και είναι να μπουν να πούν, και να μπουν να γίνει, και αν δεν με δεχτούν, και αν. Εσύ εκεί πει να χαλάς όλη την ευτυχία μας. Αφού σου είπα ρε αγάπη μου, μεν αγχώνεσαι, εν άδικα που αγχώνεσαι, να το ξέρεις. Μου είπες ότι ο παπάς σου έχει φίλους Τουρκοκύπριους και ένα άνθρωπος νούσιμος, καλοσυνάτος, με ανοιχτές ιδέες που εν τον κόφτουν τα στερεότυπα που ενιτσατίζουμε το σωστό και τις αξίες της ζωής. Και πως ο παππούς σου που του δάσκαλος εμαθαίναν έσω του ελληνικά στις Τουρκούες και πως η γιαγιά σου είσαι γειτόνισσες Τουρκοκύπριες που μάλιστα εν ξέραν Τούρτσικα, μανιχά Ρωμαίικα και χριστιανά όπως τα ελαλούσανε συντυχάναν. Εδηγήθηκες μου ένα σωρό ιστορίες, ένα θυμάσαι. Και που τε σεχώρησε ο πόλεμος το 1974, έτσι απότομα, έκλαινε όλη μέρα, όλη νύχτα, πως έχασαν τις φιλενάδες της. Και της μάνας σου, που της έστειλες σύνον το βιβλίο της Ελίφ Σαφάκ, το νησί των χαμένων δεντρών, που μιλά για την Κύπρο μας και τους ανθρώπους της το 1974, εκλαμουρείς την και δεν μπορεί να σου μιλήσει στο τηλέφωνο. Είναι εσύ που μου τα είπες του ταούλα, εξίασες.
1: Ναι, μα πάλι. Οι γονείς σου είσαι τέλεια σίγουρος πως δεν θα έχουν πρόβλημα.

0: Ποιος εν τούτος που τον εβοήθησε? Πιλέμουν το όνομα του διευθυντή. Τίποτε να κατάφερε. Τη μιαν ελαλούσαν του εν εμπιστευτικά δεδομένα της τράπεζας, την άλλην πως εν βρίσκουν το αρχείο νημίσιμου, την παράλλην πως θέλει να μείνει ανώνυμος ο ευεργέτης και διάφορες άλλες δικαιολογίες. Ας εν καλό όποιο τσενάνε. Έκαμε μας πολύ καλό πάντως.
1: Μάλλον και μάλλον είναι κάποιος που ήξερε τον παπά σου και ήταν σίγουρος πόσο καλό και τίμιος άνθρωπος είναι και πόσο του βέβαιον ήταν να ξοφλήσει το δάνειο του.
0: Τέλος πάντων, άιστα τούτα. Πάμε να φάμε σε εκείνο το Κυπριακό εστιατόριο και ύστερα να πιάσουμε τηλέφωνο τους γονιούς μας να τους πούμε πως σε 15 μέρες πετούμε για την όμορφη μας Κύπρο και πως σε 3 μήνες να τα συνάξουμε νουλα και να πάμε μόνιμα κοντά της, γιατί η Κύπρος μας έχει μας ανάγκη, έχει ανάγκη τους νέους της να την υποστηρίζουν και να την κάνουν περήφανη και να διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα που δεν πρέπει να εξαλειφθούν ούτε στη διασπορά που εφίαν και πιαν πολύ μετά τον πόλεμο, μα ούτε και να αξιαστούν που τις νέες γενιές.
2: Κόκο, κόκο, άντε μάνα μου, φέρμου και τις άλλες τις καρέκλες ποδά στην τραπεζαρία. Κι άκου τους όπου να σε έρχονται. Ενούλα έτοιμα, εσβήσα και τα μακαρόνια του φούρνου και τα κουπέπια πριν λίγο. Να τους πιάσουν οι πέμπου το αεροδρόμιο οι γονείς του παιδιού και να έρθουν όλοι κατευθείαν δάμε. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, και έχει 2 χρόνια να έρθει η μέλπο μας και να μας κάνει και έτσι έκπληξη μεγάλη. Εν το περίμενα. Εν το πιστεύω ακόμα ότι είναι να μας φέρει το παιδί που γνώρισε στην Αγγλία και τους γονιούς του να τους γνωρίσουμε και εκείνους. Κι αν όλα πάνε καλά, να τα τελειώσουμε κιόλας. Μουρμούρουν τις για εκείνον ότι τα χρόνια περνούν και έντζεναν πάντα παιδούλα, αλλά έπαιζε μπελόν ή μαλλόν. Έκαμνεν ότι έπαιζε.
3: Γιατί η μαρούλα μου να μεν πανούλα καλά, αφού αγαπηθήκαν τα παιδιά μας. Εμάς σύνταλος μας υπεύθυν. Εν και εμείς που να ζήσουμε μητά τους, ούτε κανένας άλλος.
2: Ναι, αλλά μας είπε ούτε το όνομα του παιδιού. Εν έκπληξη, λαλή. Είπεν απλώς πως εν Έλληνας. Εν Κυπραίος, γεννήθηκε, αναγιώθηκε στην Κύπρο και εκείνο και γονή του, αλλά εν Έλληνες. Εν Εγγλέζια και απίσω και ζουν δακάτω. Έχει πολλούς Εγγλέζους ποτσίστες βάσεις προπάντων που μηνίσκουν στην Επισκοπή. Α, τώρα που είπα επισκοπή, θυμήθηκα εκείνον το λαπόρ τον κόκο μου και τι θα γίνει του, ή μάλλον τι θα γίνει του αν δεν το έσχιζε ο Οσμάν ο αστυνομικός. Εμπορούσε ούλα να ήταν άλλος πως. Να μεν επιένες στο σεμιναριό, ούτε την προαγωγή να έπιανες, ούτε το δάνειο, ούτε να χτίζαμε το σπίτι μας που να μείνει και της μέλπος δηλαδή. Καμιά φορά οι πράξεις των ανθρώπων, καλές ή κακές, αλλάσουν σούλην την πορεία της ζωής σου. Είτε το ξέρεις, είτε και μπορεί να μην το μάθεις ποτέ.
3: Ναι, ναι, πράγματι. Τούτοι οι άνθρωποι που κάνουν έτσι καλές πράξεις, εν και ξέρουν πως για εκείνον μπορεί να μην είναι κάτι σπουδαίο και μεγάλο η καλοσύνη που κάνουν, αλλά για τον άλλον εν ούλη του η ζωή.
2: Ήρτασιν, ήρτασιν, άνοιξε!
3: Άντε, να μας ζήσουν, να μας ζήσουν συμπέθεροι, να τους χαιρούμαστε και να τους καμαρώνουμε.
4: Να ζήσετε, παιδιά μου,
3: και να ευτυχίσετε, αγαπημένοι και μονιασμένοι πάντα. Και τα λόγια του κόσμου να μην τα ακούετε, ούτε να τα λαμβάνετε υπόψη σας. Η αγάπη, παιδιά μου, πάνω απ' όλα. Τίποτε άλλο δεν έχει σημασία, μόνο η αγάπη. Άντε, Είβα, στην αγάπη σας.
4: Είβα.
5: Να μαζίσουν.
3: Να μαζίσουν στην δεύτερη.
5: Να μαζίσουν, να μαζίσουν.
3: Άντως, άσο η λες τα παιδιά μας, αλλά κόκος συμπέθερος, μόλις άνοιξε το η πόρτα και ίασε, δεν θα πιστέψεις το, αλλά κατάλαβασε και ούτε πως επέρασαν 30 σχεδόν χρόνοι. 30 χρόνοι που γίνουν το λαπόρτο. Και αλήθεια, πόσα κακά εμεσολαβήσασαι μέσα σε τούτον άτυχον των τόπων που γίνει την ημέρα. Πόνος, κλάμα, η βάσανα, σκοτωμή, ξεριζωμόση για όλους μας.
0: Η έκπληξη ήταν πολλά μεγάλη πάντως που εμείνετε σαν τους σύξυλους και σταθήκε το ένας καρτσίν που τον άλλον και ένα ελαλούσετε λέξη πριν να μπούμε της πόρτας. Εμείνετε τσαμέ, μουλωμένοι 10 λεπτά. Εν ξέραμε τι έγινε του. Άμα σας εσείς της ενημέλπω...

0: Λύθηκε και το μυστήριο.
1: Ναι, μα είχα ακούσει και εγώ για τον το περιβόητο Λαπόρτον ύστερα που το έλανε η μάνα μου ποτζί και ποδά, γιατί ήμουν πολλά μίτσα που έγινε και η ιστορία, αν και θυμούμουν την μετά.
2: Ναι, είμαι αλπό μου, αν το είσαι σκεφτείς, εγώ γνώρισα σε πολλά πριχούς δεν γνωρίζει και μάλ. Ατιμούμε άρεσε σου πολλά το καπέλο μου που είχε γίνα ούλα τα τετραγωνούς.
3: Είπε μου την και εμένα την ιστορία, Νόσμαν. Έκαμε του συμπέθερε εντύπωση μεγάλη το καλοσύνη και το ευγένεια σου και ο τρόπος που εσύ εμίλησες του. Για τούτον Άκη Πέττη είπε «Σικήμε» και ευούρισε τα πισό σας για να το ισχύσει και να σας το πει. Ω συμπεθερά, εμπολά ωραίο το υφαγιά σου άσυλα. Έχω πολλές συνταγές που την πρόπροσθετέ μου, που την πόλη. Να σου υπώ αφού αρέσκει σου και σένα να μαϊρεύκεις και να είσαι μες στο κουζίνα όλη μέρα. Έχω και μια μυστική συνταγή για λουκούμια όπως της Γεροσκήπου. Εμέναν οι παππούς μου οι μακαρίτης ή τους σαλεπιτζής. Εγύριζε με το καροτσούιν του όλον τον πεντάδρομο, την Γλάστονος, την Πλατεία Νηρών. Εμεινίσκαν για με κοντά στο Γιορδαμλί το σινεμά. Και πουλαν το ισαλέπιν του με γάλα, μέλιν και κανέλα. Ως το μεσομέριν εκάμναν του το γιάωμαν. Είχεν και έναν τραούδι που το ελάλεσαν εγύριζε και είχε χάζινη πολύ. Δυο κορίτσες μου εφωνάζουν «Έλα μέσα σαλεπιτζή να μας βάλεις ποτζίν την πράμα και την πράμα τη γλυτζή». τη σαλέπι πολλά είναι θρεπτικός. Πρέπει όλοι να την πιάτε. Αρσενικό και θηλυκός.
2: Μα είπε μου συμπέθερος κόκος, σε ίντα τράπεζα ανεδούλευκες και ίντα τμήμα.
4: Με άλλαξα διάφορα συμπέθερε.
5: Ήταν στο κεντρικό συμπέθερε που τον καιρό που χτίσαμε το σπίτι μας το 73 και μετακομίσαμε στη Λεμεσόν, ήταν διευθυντής στο τμήμα δανείων. Κόκο μου εντζίνου είχε στην Πάφο που ήσουν ο συμπέθερος. Ο κόκος να φανταστείς εφοάτουν πολλά τα δάνεια. Εν εμπόρε να χρωστά ούτε μπακύρα. Όπως την παροιμία με το ράφτι που μείνει σκιάρα αυτός. Όμως μετά την προαγωγή έκαμε το δάνειο. Η δεμή ήταν να μείνει και το οικόπεδο τζαμέ άχτιστο.
2: Συμπέθερος κόκος, το 73 δηλαδή ήσουν εσού διευθυντή τζαμέ.
4: Μπορεί. Περάσαν τόσα χρόνια.
5: Κόκο μου, μα δεν που πάθες. Αφού ήσουν εσύ τσάμε, γιατί δεν το λάλεις του συμπεθέρου.
2: Η συμπεθερά είναι έναν ανάγκη να μου πει τίποτε άλλο το συμπεθέρος. Εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα πολλά ή καλά μάλιστα. Ευχαριστώ σε. Ευχαριστώ σε που την ψυχή μου συμπεθέρος. Ξέρεις εσού γιατί. Έθα το ηξιάσω όσπου ζω.
4: Άτε. Ελάτε να πιούμε και να διασκεδάσουμε και αφήστε τα ούλα τα άλλα τώρα. Στην υγεία των παιδιών μας. Άτε.
6: Υγεία. Να μας ζήσουν.
7: Ευχαριστούμε.
4: Στην υγεία της Κύπρου μας της βασανισμένης. Με την ευχή μας να βαδίσει προς την ειρήνη. Αχ, και τη μόνια συνούλων των κατοίκων της. Να έβρει ποιον αναπαμών, δροσάν και γαλήνη. Δίχως φασαρίες, δίχως διχόνιες. Αντάμα με τους ανθρώπους της που την αγαπούν και πονούν την και νιώθουν την, πως είναι η μητσά τους αγαπημένη και σιλιοπονεμένη βασανισμένη πατρίδα να προχωρά αγέροχη και ευτυχισμένη.
6: Στην υγειά της πατρίδας μας,
3: στην υγειά της
4: και στην υγειά γίνου του Λαπόρτου που αν δεν ευρέθετου στο δρόμο μας, άτσα πισού, ήταν να είμαστε τώρα ουλίδαμε.
8: Στο Λαπόρτο!

Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς «Το Λαπόρτο» της Δέσπος Ορφανίδου, που πήρε μέρος στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2025 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Νάτια Χαραλάμπους, Παντελής Παπακωνσταντίνου, Σκεύος Πολυκάρπου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρος Κονόμου, Ελένη Καούλα. Ηχοληψία Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Ραδιοσκηνοθεσία Ζωή Κυπριανού.

0: Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη.
1: Πέντε

0: Ήρθα πάλι γιατρέ, κάτσε να σε εξετάσω να δω αν η ψυχική και πνευματική σου υγεία και διάβγεια λειτουργούν ακόμα.
1: Κύριε Ευθυμία, εγώ είμαι ψυχολόγος, όχι εσύ. Δαμε, έρχεσαι για ό,τι σε απασχολεί εσένα, όχι για να με εξετάζεις εμένα.
0: Ναι, κατάλαβες καλά, γιατρέ, ναι, κατάλαβες καθόλου καλά. Αυτή τη στιγμή, δαμε, γίνεται ανασχηματισμός. Ανασχηματίζω τη σχέση μας.
1: Μα, έτσι ζήτησα σου εγώ να με ανασχηματίσεις.
0: Γιατί οι υπουργοί ζητήσαν του Προέδρου να ανασχηματιστούν.
1: Σε τούτον έχεις δίκιο.
0: Α. Δέχτου το λοιπόν με ευχαρίστηση, όπως έκαμε και ο τέος υπουργός ο Βαφεάδης, που αντί να στεναχωρηθεί, ήταν μες στην τρελή χαρά. Έλουσεν το Χριστοδουλίδη, ροδόστεμα. Λίον έμεινε να τον ανακηρύξει ευεργέτη.
1: Μπορεί μαζί με τον κανονικό ανασχηματισμό να ανασχηματίστηκε και το πρωτόκολλο της λογικής και της παραψυχολογίας.
0: Αν είναι έτσι, τότε έλα κάτσε στη θέση του ψυχολόγου, να κάτσω κι εγώ στη δική μου απέναντί σου να αναλύσουμε τον ανασχηματισμό.
1: Που τη μια ο Βαφιάδης, που την άλλη είναι η κυρία Τσολάκη. Εφέραν τα ούλα που κουπά.
0: Ήταν υποψήφια βουλευτήνα τούτη, ένε κούτσισε. Και ποιον το αποτέλεσμα, έκαμε την ο πρόεδρος υπουργό.
1: Συμπέρασμα, συμφέρει να χάνει στις εκλογές. Όποιος χάνει στις εκλογές, κερδίζει υπουργηλίκη.
0: Έτσι έγινε και με το Σενέκη. Έχασε και τούτο στις βουλευτικές εκλογές, έκαμε τον ο πρόεδρος υπουργό.
1: Να δεις που στο τέλος θα γίνει μόδα τούτο.
0: Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές να θέλουν να μην εκλέγουν. Αντί να κάνουν προεκλογική εκστρατεία να βγουν βουλευτές, θα λαλούν στους ψηφοφόρους, please με ψηφίσετε.
1: Σαν να παίζεις μάπα, να χάνεις πέναλτι και να σου διά ο διαιτητής τη νίκη στα χαρτιά.
0: Αν πεις για το άλλο με την υπουργίνα, τη Μαρία Παναγιώτου.
1: Πόσες ατυχίες αποτυχίες στη θητεία της αυτών το ωραίο κορίτσι.
0: Εκράζαν την ούλη για κάποια τάχα λάθη, αλλά η ίδια απτόητη. Δική μου αποφασή είπε να φύγω από το Υπουργείο.
1: Σαν να μας λαλεί, εγώ έθελα και κλώτσισα τον εαυτό μου έξω από το Υπουργικό.
0: Είναι η λεγόμενη αυτοκλωτσά.
1: Κανονικό αυτογκόλ.
0: Και σύμπτωση, τι σύμπτωση! Σαν πρωτοδιόριστη στη δημόσια εκπαίδευση βάση κανονισμού, αντί να τη βάλουν σε σχολείο εκτός πόλης, δυσκολέψαν την, διορίσαν την. Έσοδης.
1: Πάλε καλά που δεν έκαναν την κουζίνα του σπιτιού της σχολική τάξη. Να μαϊρεύκει και να διδάσκει. Παιδιά, ποιος θα έρθει στον πίνακα, ποιος θα έρθει να εκατώσει το φαΐ.
0: Εμπουτούντας τις υπτώσεις που λαλείς, ανασχηματίστε με, ανασχηματίστε με και αρέσκει μου.
1: Ύστερα πάλε, τι ήταν το άλλο. Εφάν γλωτσάν κάποιοι επίτροποι, επέταξε τους ο πρόεδρος εκτός κυβέρνησης, μα τούτη σύμπτωση εν ευχαριστημένη.
0: Ίνταλος θα καταφέρνει ο Χριστοδουλίδης να τους πετάσει έξω και όλοι να είναι ευχαριστημένοι και μέσα στην τρελή χαρανά, είναι μυστήριο. Πρέπει να το ερευνήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τούτα που γίνονται θα ταράξει η φυσική μας νοημοσύνη. Η μία σύμπτωση κατόπιν της άλλης, στο τέλος θα έχουμε συμπτώματα αφασίας.
0: Πώς αν αντέξει η ψυχική μας κατάσταση, πλέον έθα μας σώζει ούτε η φυσική νοημοσύνη, ούτε η τεχνητή.
1: Εκτός κι αν πιάσουμε κανένα διορισμό και μετασχηματιστούμε και εμείς, κυρία Ευθυμία.
0: Σαν τους υπουργούς που εφύγαν και τους υπουργούς που ήρθα. Σύμπτωση. Συμπληρώνουν όλοι 18 μήνες ίσα για να απολαμβάνουν φουλ τα δικαιώματά τους.
1: Συμπτωματική σύμπτωση σε 18 μήνες να έχουμε προεδρικές εκλογές. Λαλή συμπτωματικά τότε να ανασχηματιστεί και ο πρόεδρος.

0: Φιλενάδα, δίκλα δε με τσεπέ. Εσύ κανένα να είπει τη φάτσα μου.
1: Γιατί να σου πω τώρα. Σα φάτσα, άμα κλείσω τα μάτια μου, θωρώ σε ωραία. Πολλά ωραία.
0: Άρα λοιπόν, κάμνω και να με βάλουν πάνω στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ.
1: Γιατί κόρη χανταγωμένη, είσαι τίποτε η Μαρία Κάλλας.
0: Άρα κατάλαβα. Η Κάλλας, ο Νταβίτσι, ο Θερβάντες και η Μαρή Κιουρί. Πιο όμορφη που λέω μου.
1: Κορή, πάνω στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ δεν θα βάλουν τους όμορφους.
0: Και ποιους θα βάλουν, τους άσχημους. Να τους θεωρούμε και να ξυπαζούμαστε.
1: Θα βάλουν προσωπικότητες.
0: Και εγώ εν είμαι προσωπικότητα, είμαι απρόσωπη.
1: Εσύ και εγώ είμαστε άσημοι, άγνωστοι, ασήμαντοι.
0: Τα τρία αλφα δηλαδή, τα τρία α.
1: Ναι, τα τρία α.
0: Και ο Εγγλέζος, ο Πρωθυπουργός, ο Ουίλσον, που συμφώνησε με τον Ετσεβί την εισβολή στην Κύπρο, γιατί τον βαλούν?
1: Τι να σου πω και εγώ, τσίνι παπάδες, τσίνι τατάδες.
0: Αφού τσίνι παπάδες, τσίνι τατάδες, τότε γιατί θέλουν τη γνώμη μας για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ?
1: Ούλον ερωτήσεις είσαι σήμερα, κόρη, ξέρεις το.
0: Ξέρω το. Τούτο που δεν ξέρω είναι τι άλλο μας περιμένει με τα νέα ευρώ χαρτονομίσματα.
1: Τι άλλο να μας περιμένει? Το πολύ πολύ πάνω στα νέα χαρτονομίσματα να απεικονίζεται η φάτσα του Τραμπ, του Πούτιν, του Ερτογάν και του κάθε ξουξού που δάμε.
0: Μάνα μου, μανούλα μου, όι, όι, έναν τέχω να τους έχω τούτους, να τους κοβαλώ μητά μου στο πορτοφόλι μου.
1: Να δεις που στο τέλος έτσι σχέδιο να μας κάνουν, να απεχθανόμαστε τα λεφτά.
0: Λαλείς πάλι πάνω στα νέα ευρώ χαρτονομίσματα να βάλουν και τη φάτσα των πολιτικών αρχηγών μας.
1: Όπα, όπα, εν τέλεια τούτη η ιδέα σου. Δεν το λες σου ήρθε.
0: Καλά, αφού με ξέρεις. Ώραν ώρα έχω και εγώ τις εκλάμψεις μου, τη φώτιση μου.
1: Φαντάστηκες ας πούμε πάνω στο 5 ευρώ να θόρουμε τη φάτσα του Νικόλα.
0: Να μου αρέσει πολλά του το πράγμα να διάσει έναν Νικόλα και να παίρνεις έναν καφέ.
1: Και πάνω το 10 ευρώ τη φάτσα του Χριστοδουλίδη να διάσει ένα Χριστοδουλίδη, του Πατυχάρη και να σου διά μια πατήχα.
0: Σκέφτου πάλι πάνω στο 20 ευρώ τη φάτσα του Στεφάνου να διάσει ένα Στέφανο και να παίρνει μια πίτσα.
1: Και πάνω στο 50 ευρώ τη φάτσα τη Ανίτα να διάσει του πεζινάρι μια Ανίτα και να του λαλείς για μωστό.
0: Και η φάτσα του Φιδία να πάνω στο 100 ευρώ που κατά που άκουσα αρέσκουν του πολλά τα ριάλια και η πολυτέλεια. Μετά πάμε στο 200 ευρώ. Να διάς ένα στο Μητροπολίτη Ισαΐα με τη φάτσα του Χρήστου πάνω και να του λαλείς «Σεβασμιότατε, τούτα για τη μονή οσίου Αβακούμ στο φτερικούδι, Χαλιλούια».
1: Ναι, αλλά μην είσαι και ο Οδυσσέας. Τη φάτσα του τούτου πού θα τη βάλω?
0: Αν η τούνα με καταργηθεί το 500 ευρώ, ετέρκαζε για με.
1: Ετέρκαζε, μα τούτο σε πόκατσε. Πριν τις εκλογές, έβαλε γλώσσα μέσα. Ελά, λένε, πολλά. Τώρα που εσάστηκε, επόκατσε.
0: Τώρα, ίστραβος είναι ο γυαλός, ίστραβα αρμερίζουμε. Αν έβρεις την απάντηση, κερδίζεις μια βαρκούλα να πλέει στην κοκκινοτριμηθιά.

0: Αλήθεια, κύριε Ξηδάτε Δήμαρχε, παραμυθούντας, να μας βάλετε αύξηση 30% πάνω στα τέλη.
1: Τι να κάνουμε και εμείς οι φτωχοί, αφού τούτη κυβέρνηση εγκατανοεί το πρόβλημα. Για τούτο λοιπόν φορτώνουμε σας το εσάς.
0: Μα κύριε Ξηδάτε, αλλά μας ελαλούσατε πριν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα γιατί τα γυρίζετε?
1: Γυρίζουμε τα διότι τρώμε χορηγίες του κράτους, τρώμε τα λεφτά των φορολογούμενων δημοτών και τα λεφτά λήφκουν. Εδώ γιατί θέλουμε τσάλα τσάλα.
0: Θέλετε τσάλα τσάλα, κύριε Δήμαρχε. Της παραμυθούντας, μα και τα άλλα και τα άλλα της απορρίθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης εμείς θα τα πιερώσουμε.
1: Μεταρρύθμιση θέλεις να πεις?
0: Μεταρρύθμιση εν τούτη που μας έταξες. Απορρίθμιση εν τούτη που μας εφέρετε κατά τσέφαλα και ζαλίσετε μας.
1: Μα κύριε Κωστή, δουλειά μας τούτη είναι να τρώμε τα λεφτά.
0: Να τρώτε λιότερα, να σας φτάνουν. Όπως κάνουμε και εμείς οι δημότες. Που μια τρώμε και πέντε μηνίσκουμε νηστιτζή.
1: Εμείς κύριε Κωστή, δεν μπορούμε μια να τρώμε και πέντε να πεινούμε. Εμείς τρώμε για πέντε, έτσι είναι το DNA μας.
0: Και γιατί γίνεται τούτον, κύριε Δήμαρχε της παραμυθούντας?
1: Επειδή εμείς οι καλοί δήμαρχοι είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη.
0: Περίεργο. Συνήθως, άμα σας χρειαζόμαστε, δεν θεωρούμε κανένα δίπλα μας. Ούτε ξηδάτο θεωρούμε, ούτε λαδάτων, ούτε πιπεράτων.
1: Μα και εσείς μεν το παίρνετε τη μέτρη της. Μπορεί να λείπουμε σε κανένα ταξιδάκι, κανένα συνεδριάκι, καμιά εκδηλωσούλα. Για το καλό σας δηλαδή, όχι για τίποτε άλλο.
0: Α, όλα για το καλό μας δηλαδή.
1: Φυσικά για το καλό σας. Άμα το λέει ο ξηδάτος των λαϊκών στρωμάτων, πάει να πει έτσι είναι.
0: Φάτε να φάμε δηλαδή για το καλό μου.
1: Έτσι πάει το πράγμα. Κύριε Κωστή, εμείς νοιαζόμαστε για εσάς. Θωρείς, άμα λείψουν τα λεφτά, φωνάζουμε για να μας δώσει το κράτος τσάλα.
0: Ναι, μα τα τσάλα, τσάλα, εμείς οι δημότες τα πιερώνουμε.
1: Ποιος να τα πιερώσει, κύριε Κωστή? Εμείς ξοδεύουμε βίρα και εσείς πιερώνετε δημοκρατικά, φιλολαϊκά πράγματα.
0: Και δεν μου λαλείς, κύριε Ξηδάτε, δήμαρχε της παραμυθούντας, άμα φάτε και τα έξτρα λεφτά που θα σας δώκουμε, θα είναι εντάξει?
1: Θα είναι εντάξει ώσπου έχουμε να τρώμε. Μετά του ξαναπαρκείς. Θα φωνάξουμε για να μας δώκει το κράτος τσάλα.
0: Το κράτος, λαλό σου το ξανά, εμείς οι φορολογούμενοι είμαστε.
1: Μεγάλων προνόμιων του τον κύριε Κωστή, πολλά μεγάλων προνόμιων.
0: Τώρα εγώ ο προδομένος δημότης τι πρέπει να κάνω? Να φύγω τη γλώσσα μου ελεύθερη, να εκφραστεί όπως σας χρειάζεται ή να τη δακάσω να με μιλήσω?
1: Τώρα κύριε Κωστή, δημότη, να διαμαρτυρηθεί και σου και οι άλλοι δημότες μαζί μας, να φωνάξετε και εσείς, να μας δώσει το κράτος τσάλα εκατομμύρια, τσάλα τσάλα.
0: Α ναι, για να έχετε να τρώτε άφοα δηλαδή.
1: Ναι, για να έχουμε να τρώμε άφοα. Αυτό θα πει μεταρρύθμιση. Να τρώμε και πάλι... Να τρώμε.
0: Και μετά τι, κύριε Ξηδάτε, δήμαρχε της παραμυθούντας, να ζητάτε τσάλα εκατομμύρια, βίρα, βίρα, βίρα. Κάτι μου θυμίζει εμένα τούτη λέξη, κάτι μου θυμίζει. Τέλος πάντων, για να τρώτε λοιπόν βίρα, βίρα, βίρα και ξανά και ξανά.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Κωστή Δημότη. Εσείς πκερώνετε τα μαλλοκέφαλα σας και εμείς ξοδεύουμε βίρα. Και everybody happy.
0: Α, το everybody happy, τώρα που το είδες.
1: Αν άλλοι πκερώνουν και άλλοι τρών, και είσαι σε εκείνους που τρών, είσαι happy, very happy. Εν είσαι?

0: Παρακαλώ κύριε Γιάννη, συμπλήρωσε την αίτηση σωστά, διότι στην αίτησή σου έθωρο όνομα πατρός και όνομα μητρός.
1: Τι λέει κυρία, μα πέ μου ζει στο μεσαίωνα, για να κάνω αίτηση σύνταξης πρέπει να δηλώσω όνομα πατρός και μητρός.
0: Ναι κύριε, πρέπει, πώς θα ξέρουμε ποιος Γιάννης είσαι, ένας που του 45 ή ξαπόλυτος.
1: Αφού ο υπουργός είπε αφαιρούνται το όνομα του πατέρα και της μητέρας από τις ταυτότητες.
0: Ο υπουργός είπε, αλλά ύστερα ξύπε, κύριε Γιάννη.
1: Και κάθε φορά που ο υπουργός δηλαδή και ξυλαλεί, εμείς να κάνουμε ότι του κατεβεί, όπως πάσιν τούτη στο τέλος θα καταργήσουν και τα ονόματά μας.
0: Καλά, τούτον είναι το επόμενο. Αντί Γιάννη, ας πούμε, θα είσαι ο αριθμός 25-13-652-11-36.
1: Α, πάρω με τη βάκλα. Μήπως στην χώρα καταγωγής μας, τούτον που λαλούν η θαγένεια, να το καταργήσουν και τούτο.
0: Ούλον περίεργες ερωτήσεις κάμνεις, κύριε. Φυσικά θα καταργηθεί και η θαγένεια, όπως καταργήθηκε και το θρήσκευμα.
1: Ο πλανήτης μήπως να μείνει σε ταυτότητες μας.
0: Προς το παρόν, κύριε Γιάννη, τον πλανήτη κρατούμεντον. Άμα προχωρήσει το πράγμα και γίνουμε έτσι πιο προοδευτικοί, θα καταργηθεί και ο πλανήτης και ο γαλαξίας. Στο μέλλον προοδευτικά και το σύμπαν.
1: Και όταν μας ρωτούν πότε προερχόμαστε, τι θα απαντούμε?
0: Α, με μαυρογύρευκε με το συμπάρκιο. Ναι, για σένα που το είπα. Έτσι θα απαντούμε στην ερώτηση, θέλω να πω.
1: Εν η Ευρώπη που τα κάνει τούτα?
0: Άλλα κάνει τα η Ευρώπη, άλλα η προοδευτική και άλλα η ταραμένη. Μόνο με ρωτήσεις ποια η διαφορά του ενός που τον άλλον. Γιατί ας σου απαντήσω θα έβρω τον πελά μου.
1: Μιλούμε όμως στο σύνορα και το όνομα σου μου το είπες, ωραία μου κυρία.
0: Το όνομα μου είναι 15-40-22-4-60-16-7-53 Παύλα 10 κάθετος 20 διαγώνιος 3.
1: Μήνε ως τσαμέ, κατάλαβα. Γιατί αν ζητήσω και το επίθετό σου θα χρειαστώ μια σελίδα α4 για να το χωρέσει, αν μπορώ να το γράψω.
0: Μα τελικά κύριε Γιάννη, θα συμπληρώσεις την αίτηση σωστά ή θα φάμε την ημέρα μας να σου λαλώ και να μου λαλείς?
1: Ημερομηνία γέννησης να βάλω?
0: Όχι, ημερομηνία γέννησης δεν βάλουμε ποτέ σε αίτηση.
1: Α, θυμώνουν οι προοδευτικοί της Ευρώπης.
0: Τούτα είναι προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα για εμάς, τις κυρίες.
1: Κατάλαβα κυρία, κατάλαβα.
0: Αφού κατάλαβες, γράψε όνομα πατρός και όνομα μητρός να αποσπαζούμαστε.
1: Αγράψω και θυμώσουν είναι οι προοδευτικοί.
0: Άντε πάλι. Έπιασες σε ο φως για τους προοδευτικούς της Ευρώπης. Γράψε είπα σου για να μην γράψω εγώ δυο ονόματα όποια μου κατέβουν.
1: Εντάξει κυρία μου, εντάξει, ρέμισε και θα γράφω. Όνομα πατρός Παναγιώτης. Οξία να βάλω?
0: Πάει σφυρί, φυρί να με νευριάσεις. Ξεριστώ.
1: Επειδή καταργήσασαι τους τόνους στη γραμματική, τις τήξεις και τα άλλα της γλώσσας. Για τούτο ρωτώ.
0: Όνομα πατρός και μητρός κύριε είπαμε. Πάτε να δω.
1: Παναγιώτη και Σοφία. Είσαι ευχαριστημένη?
0: Είμαι, ναι. Γράψε τα τώρα. Πριν μετανόσουν πάλι και αποφασίσουν να καταργήσουν τους γονιούς. Διότι τότε...
1: Διότι τότε τι...
0: Θα έχει δίκιο το παραμύθι ότι τα παιδιά φέρνει τα οπελαργός.

ζήσουνε, ένα το σβήσουνε το όνομα του παπά. Το όνομα της μάνας, για χάρη της αντίληψης πρόδου της ρουφιάνας. Για χάρη της αντίληψης

0: Τελειώνε, κύριε Λάλε, σε ποιο τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας να πάω να αποσπαζούμαστε?
1: Σε κανένα τμήμα δεν θα πάει, κυρία, διότι απλά δεν έκαμε αίτηση για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία.
0: Με μου λαλίστεθια, με μου λαλίστεθια, γιατί νευριάζω και δέρνω, α!
1: Πώς θα σε τοποθετήσουμε στη δημόσια υπηρεσία χωρίς να κάνεις αίτηση? Τούν το πράγμα δεν γίνεται.
0: Με μου λαλείς εμένα δεν γίνεται και δεν γίνεται, γιατί διαλύωσα στα ούλα τα μέσα. Το γείτονα, χωρίς να κάνει αίτηση, εδιορίσεται το σε οργανισμό και γίνεται.
1: Εν θέμα του γνωδομοτικού συμβουλίου, κυρία.
0: Πέ μου, φατσάρο σου για παλαβή, αφού ο γείτονα μου που το γνωμοδοτικό συμβούλιο, όπως και πολλοί άλλοι, δεν επέρασα. Ήταν εκτός λίστας και διορίσετε τους. Τούν το πράγμα πώς γίνεται?
1: Γίνεται διότι, όπως είπε και ο πρόεδρος, το πάρτι που γίνεται πριν να βάλει ο ένας στον δικό του και ο άλλος στον δικό του, τέλειωσε.
0: Κατάλαβα. Τώρα άλλαξε το σύστημα και κάμαμε το πιο δίκαιο. Να, τώρα βάλει μόνον ένας στους δικούς του.
1: Τι να σου πω εγώ, κυρία. Εγώ θα με κάνω ό,τι μου πουν.
0: Και εγώ για να κάνεις ό,τι σου πω ήρθα.
1: Αφού δεν είσαι στη λίστα, είπαμε.
0: Τι μέσα στη λίστα, τι έξω από τη λίστα. Τώρα με τούτα τα κορπούθια να ασχολούμαστε.
1: Επιμένεις δηλαδή?
0: Επιμένω, διότι στη χώρα που ζούμε γίνονται θαύματα.
1: Στη μονή νοσίου αβακούμ στο φτερικού.
0: Και στο φτερικούδι, και στους δημόσιους και ημι δημόσιους οργανισμούς. Είναι τα λεγόμενα κυπριακά θαύματα, αν έχεις ακουστά.
1: Κάτι άκουσα, αλλά πάλι.
0: Ναι, πάλι δεν πιστεύεις πάλι, α? Είσαι άπιστος, κύριε. Είσαι άπιστος, πε μου. Προαγωγή τελευταία έπιασες?
1: Όχι, δεν έπιασα.
0: Τότε κάμε εσύ τον άρρωστο. Λείψε ένα δυο χρόνια από την υπηρεσία και θα πιάει και σου προαγωγή.
1: Τι λαλείς, κυρία, τώρα, τι λαλείς, τέτοιο πράγμα δεν γίνεται.
0: Άτε πάλι ο άπιστος Θωμάς, έγινεται και έγινεται. Αφού έγινε.
1: Αν έγινε, τότε εγώ γιατί δουλεύω? Γιατί δουλεύω σε μια νοπραγωγή?
0: Διότι δεν πιστεύεις στα θαύματα, κύριε. Και καλά, στα υπερφυσικά φαινόμενα του τεστ θαύματα, άτε να μην πιστέψεις. Αλλά πάλι ούτε στα κυπριακά θαύματα, ούτε στα κυπριακά.

Και εδώ το ψητό της Κυριακής, σε κείμενα Κυριάκου Φλουρή και διδασκαλία μουσικής Λεόντιου Γεωργίου, έφτασε στο τέλος του. Πήραν μέρος οι ηθοποίοι. Ζωή Κυπριανού, Άντρια Γαθαγγέλου, Ρεβέκα Αποστολοπούλου, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Κώστας Κινιού, ηχοληψία Ρένος Κυριάκου, ραδιοσκηνοθεσία Νάτια Χαραλάμπους.